0: Ασκαρμά πανάει για κουλιά και ασκαρμά πανάει γυλάτα. Ασκαρμά πανάει για ασκαρμά πανάει τα κανιτάκια. Καν τέτοια μάμα για από τα ξατοκένει. Όλοι και καν καμαστή κουνα να κάσα ξατοκένει ότι ρέκει γιατί πχάνει σατάκι. Κουνα μτέχα μασούρ γιατί είχα πρασμάνα. Αότου σαν να καρινά και τσιούροχα ορούρο μάρικα τα κένα κάνω συντυπνίωα όχο πχαράκι αρτσούκα πχαράκι χιλίρικα ματσιρίρο του κένιαν καμσα πχίσα. Ανι ατχίτε απνακάνια πολύ ωραίες κομμιπάνχα, χανίτ άτουκα χαίτχπαν καματσιριχιά μας απχέω. Για κατοκέτχα, κα κέπα, καματσιχά, κα οκεντέχα, κα διέσαι λουκάνα λάπ ερχάτε αντί. Οκα καματσιχ πάμπατσα συνυπάω σας αόρσα πχαράκι. Για κατοκέτχα, εστάω δημιουργήνσια ουκανιχιάπτα κουνα πατσατέχα. Χατσακό του τσάουι αότου σαν να γαίρνα κάτω χαούσα πχετάνε κουνα να κατέχω τι ανε κάτω χεπάρου καπατσάχα καθώς ζάτου κι ουνα να κάχα σάρτα σιπχάσα σαουα άρσου σιπχαράκι. Πάει, καν καμαστή για χανεκάς ούτια κυρακίνα μουνάτα η σαπίρνακ. Πάει, χούπα, χουίρα, ατσουενιάτα, απνακανιάτα, παρλά πχαλιάνι. Χιτσούρο και σε τσαλιαπάτα το κένχα, έσα χουίρα απνακερνάκ, γιαπουτσιρνάκ, πανακάουα μάρς και παουίν χικίσι πχαράκι. Κουνάμσα και ατσάτα, χουίρα ποκοιά πχάσνα, ουκάτα γιακυπάνχα κουναλάκονακάς μαντανιάτη, μαγιαχλιάπασατέι. Ουκανάκα αμοιτάνια, ουκάτχα ουρακές κουνάμσα, ουκάμπιτς αματσατάς πανσούμα χουίρα ατσιν πατάκι. Αβέρ μάχης και τις απανιάνι, ουκα άρους κυπάουι. Πάς πατσ αλιά πάτα μάρκαν και ανουά.
1: Βάμος α παλιάρ.
0: Αβέρ, κοιτής μαντάν χαράκι. Ζατιάτα για τχελιάνι που πάνα αρούπα, ουκάν καμάχα χουίρα ατσιν ακάτα άρους κέσα καμάτου πάνα κάσα πχαράκι. Άρουνα κάπη εις απανιάνι.
2: ¿Qué tiempo ya ha pasado?
3: A ver, 3 minutos.
2: Puta, ya me he cansado. Voy a justificar mi sueldo trabajador.
3: 5 mil.
0: A ver, Camich Japjesucan, Sara Huira Sumal, Kaksup Haraki Amparampe, Ukatha Walja, Kispakirakiwa, y hasta Kayumpe, Hanukaja, Yakepaja, Maquinaria Nakwakichase, Patanukan, Kak.